Το πίνακο χαμή κανόζομαι ήταν ο Γιάννης Λόρενς, ήταν ο Ιζιάο Νόχο Γινοβάνκου. Κοπή βεσέν κουμά το πίνακο βίπνο από Μπουζερπάσον, μαζά ήρβατς απ, μέγα τη Βίλβερτ, η Έλλη Σιλίλη, μάωνα και βάν κουμά τη Ρέντε Βολτέκα, η Έντμεν. Κουμά τα ngάτα μπαχότ ngαβή, μαζά ήρ Facebook, το χαράν κουμά τη Ζούτα Ινσανάν, το τομό ήμουν να κουλούν τη Σάμπα VFM, μόγι πασόν πασόν κόνο, μαζά ήρ Facebook, ο κοιτό κουμού πασόν ή mogi pasan-pasan na tanga tambah titi dari da Facebook ingkan lagi masa di TikTok thank you kata Fadan hangat bagi bos bay tengok pula Hansan dah aku kuasan tino no basanan no di bokan ni nung no basanan no pula ingkan no ihono mantadi o basanan muzo toko di poin tunut na di poin matu na di ka bos na kadasan dan yung kapa nga patungkusan iti bos bos na toko kumasin na kagan sumusut mo ay daaw atagak aw opunso katihambus na da iti do sa gigisam patungkusan kumada iti tanak toko kumada iti minungodum na kaki toko kumada minungodum na kaki kahindu para toko ay han to kuli nga ay mong nung kipawokon do tong topinay ming singiho nagi do mo bos kadasan nga kada toko iiyakay abasi nagi do patunodon to ko i bos diho engka ano pagi na mo hozo di Eugene mama kay tanda ko po season pihudan sultanon hozo di Marius iyok iya tanda isi ako ginavan